0: Να τα λέτε ο γαμάς μας η Φαρνέτσεν. Ως Λίβεκ.
1: Fühl das Dorf in dir. Allenbach Rock Radio.